φύλλα. Φύλλα πουλημένης έκφρασης. Φιγούραρουν από βλακωτικά πίσω από πάνω.

μεταπουλούν την ευχαρίστηση με δόσεις άφρυτων χυμάρων κοροϊδίες, σαντάλλαγμα χρυσά και πιωτών.

Ένα τσιγαράκι ρε φίλε, ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπέρμα του, φαντάρια.

ίδια και τα ίδια. Και εσύ, κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.